0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: κορυφαία στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we

0: αυτοκίνητο.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες,
2: βράχια.
3: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: J-Lo, για τους

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. I like the-

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Let the games begin.
5: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη.
1: Είναι Πέμπτη, είναι αγαπημένη προπαρασκευή. Έρχεται έτσι το ωραίο το Σαββατοκύριακο, το πρώτο του Ιούνιου που θα γίνει χαμός.
0: Πολύ, πολύ όμορφο.
1: Θάλασσες μέχρι... και τα λοιπά.
0: Μέχρι και τις 11 παρεούλα θα είμαστε και σήμερα και αυτό το πρωινό για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα όπως ήθιστε. Το μόνο που εσείς έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε. Come on!
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε και να δούμε φυσικά την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πέμπτη λοιπόν, 4 Ιουνίου του 2026, 155η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6:01, ενώ στις 8:45 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Βλέπουμε συνεχόμενα περιστατικά βίας, ειδικά εδώ στο νησί μας, έτσι.
2: Παιδιά, εχθές διάβασα σε ένα site ότι το 2025 είχαμε 1103 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.
1: Στην Ελλάδα όλοι?
2: Όχι, για το νησί λέω.
1: Α, 1103, εντάξει, ο αριθμός είναι τεράστιος. Ημέρα μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, όπου τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου εκτός από την Κίνα, όπου απαγορεύεται διαεροπάλου. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης. Ημέρα του Τραπεζίτη στη Μολδαβία, εθνική ημέρα της ενότητας στην Ουγγαρία, ημέρα της ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, εθνική ημέρα του τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ στο ημερολόγιο μας, το εορτολόγιο Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή. Χρόνια πολλά φυσικά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Αυτά προς το παρόν, δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
2: Όχι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με το μενού της ημέρας.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Move your body, λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με τον Νίκο Κακλαμανάκη, όπου είχαμε έτσι μια ιστορική απόφαση στη δικαστική διαμάχη που είχε με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχω ένα ρομπότ το οποίο μαζεύει μήλα.
0: Α, να το. Η Λώρα, στο μικρό λιμάνι.
1: Έχω ένα καινούργιο επιχειρηματικό βήμα του Λευτέρη Πανταζή.
0: Οπα.
1: Σε άλλο κλάδο.
0: Να τα.
1: Θα πάμε λίγο, σας είπα εχθές κάποια πράγματα για το venue που έγινε ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου.
0: Μας είπες.
1: Σήμερα έχω την καταγγελία που έχουν κάνει οι αρχαιολόγοι. Την ανακοίνωση που έχουν βγάλει. Θα πάμε στο Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος, παιδιά, περνάει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Είμαι σε μια πρωτοφανή, λέει, θέση. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Και είναι πραγματικά πολύ θλιμμένος για αυτό. Στενοχωρημένος, πολύ.
0: Δεν ξέρω αν το τηλεοπτικό κοινό αισθάνεται το ίδιο, βέβαια.
1: Θα μπορούσες να μου μαντέψεις πόσα χρήματα βγάζει ο Elon Musk την ώρα?
0: Ο Elon Musk. Τώρα είναι λίγο δύσκολη η ώρα.
1: Ωραία, θα μου το πεις αργότερα. Μπορείς να το σκεφτείς.
0: Να το σκεφτώ ένα τριήμερο.
1: Όχι τριήμερο, θα το σκεφτείς για λίγες ώρες μέχρι να έρθει η ώρα να πω το θέμα. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχω ένα tip, καθαριστικό tip τέλος πάντων, που έχει γίνει viral στο TikTok.
0: Όπα, να τα.
1: Που ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη.
0: Παγάκια.
1: Ναι, το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Θα σου το πω εγώ, μην ανησυχείς. Θα σε ενημερώσω. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω στη μια καρέτα που έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έχω τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία επίσης περνάει πολύ δύσκολα, μιας και μέσω social media μας είπε ότι πιέζεται πάρα πολύ έτσι ψυχολογικά. Αυτά, και έχω να σε πάω λίγο και στο θέμα με την κοπέλα που νομίζω ότι της ανήκει κάτι που ανήκει σε όλο τον κόσμο.
0: Να τα. Ποια είναι η κοπέλα αυτή?
1: Μία τύπησα, τέλος πάντων, η οποία νομίζω ότι είναι ειδικό της κάτι που δεν μπορεί να είναι.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται εκεί αυτή την ώρα. Καλημέρα σας.
1: Καντίδαξε, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Καλή σας μέρα, καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή που λέγει το τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι, πολύ...
0: Κλάψα.
1: Πολύ ζωντανό.
0: Καλά, έχω ακούσει και πιο ζωντανά από αυτό.
1: Όχι, ναι, είναι η καθημερινή μας κατάσταση και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Στη σκηνή, ναι, το λέει το τραγούδι, παιδιά. Είμαστε ακόμα. Και κάποιοι φροντίζουν να διακινδυνεύουμε και αυτή την ακαιρεότητα καθημερινά.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα μας πεις κίνηση ή θα κάτσουμε εδώ πέρα να περιμένουμε μια ώρα?
1: Να μην πούμε κίνηση, μωρέ, σήμερα. Ας μην πούμε κίνηση.
0: Να τα. Πες κάτι άλλο. Πες μια συνταγή. Πες ένα εκμεκ παγωτό.
2: Πες ένα τραγούδι.
1: Παιδιά, κάθε πρωί η κατάσταση είναι απελπιστική. Δηλαδή, η κίνηση κάθε μέρα και αυξάνεται. Τη Δευτέρα είναι λίγο χαλαρή. Σήμερα τι ημέρα είναι? Πέμπτη είναι σήμερα. Έχει φτάσει στο έπακρο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί σημαίνει αυτό. Και εγώ σήμερα, παρόλο που έφυγα πολύ νωρίς από το σπίτι μου, είχε κίνηση ο δρόμος, παιδιά. Αρκετή κίνηση.
1: Είχε κίνηση σήμερα από τις 7 η ώρα το πρωί, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι που έχουν αργήσει να κλείνουν διάφορους δρόμους για να κάνουν πανιέργα. Να είναι υποχρεώσεις.
1: Ναι, γιατί και περιμένουν καλοκαίρι να το κάνουν αυτό.
0: Να είναι τα παιδιά ακόμα στα σχολεία πάνω κάτω, αλλά και τις άλλες μέρες δεν ήταν, παιδιά, κάνω λάθος. Γιατί πιο νωρίς? Τα πάτε νωρίτερα.
2: Κοίτα, είναι τώρα και οι Πανελλήνιες.
0: Έχει νωρίτερη προσέλευση από τις 7 η ώρα τώρα.
2: Κοίτα,
0: πια.
2: Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, οπότε μπορεί να είναι πολλοί οι λόγοι, αλλά. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εμείς, ας πούμε, σαν.
1: Οι καθηγητές πηγαίνουν πολύ νωρίτερα στο σχολείο, γιατί εφόσον 8 η ώρα πρέπει να είναι εκεί και να είναι προετοιμασμένοι, πρέπει να είναι εκεί από πιο νωρίς.
0: Τι εννοείς προετοιμασμένοι?
2: Κάνουν την προετοιμασία για να βγάλουν
1: τα θέματα, γιατί τα βγάζουν εκείνη την ώρα, τα βγάζουν την προηγούμενη.
2: Αφού τους τα στέλνουν εκείνη την ώρα.
1: Όχι για τις Πανελλήνιες, μιλάω για τις άλλες εξετάσεις.
0: Α, τις ενδοσχολικές.
1: Τις ενδοσχολικές, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Από όσο θυμάμαι εγώ την εποχή που πήγαινε εγώ σχολείο.
0: Άστα, μην μιλήσουμε για τις εποχές που πήγαινε με σχολείο, διότι είναι προαμνημονεύτων.
1: Ειλικρινά τον περασμένο αιώνα.
0: Ορίστε. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Τέλεια. Λαϊκή?
1: Η λαϊκή είναι στην Αγία Άννα, Σπατέλες.
0: Βοήθειά μας. Είπαμε, τρόπος επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candy Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στο Μικής 961. Γελάει από πριν, θέλω να σας πω.
1: Παιδιά, γελάω γιατί διαβάζω εδώ πέρα τη Μαρία που λέει: πάνε πιο νωρίς οι καθηγητές για να φτιάξουν τα θέματα, να ορίσουν επιτηρητές, να ψιλοτσεκάρουν τις αίθουσες και μετά να κουμπώσουν ένα ζαναξάκι και ένα Blue Lagoon για να αντέξουν.
0: Σωστό, σωστό, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να πάμε μία πρώτη βόλτα στο Λαμφύρινθο στα πεζά, τι θα λέγατε.
1: Να πάμε, παιδιά, διότι στο 28-17-43-545 μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για να κάνετε το δικό σας, τη δικιά σας την εκδήλωση. Το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό event, ό,τι εσείς θέλετε. Σε μια πολυτελή αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου που προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος των καλεσμένων σας. Και φυσικά οι επιλογές για το φαγητό είναι πολλές και πεντανόστιμες.
0: Yes.
1: Λοιπόν, τώρα που μιλάω για φαγητό, θέλω να σας πω σε έναν άλλον άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο του λαού, ο οποίος, ρε παιδί μου, σου λέει. Αχ, μισό λεπτό.
0: Περίμενε. Είναι άνθρωπος του λαού, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Όντως είναι άνθρωπος του λαού.
1: Που έφυγαν τα ακουστικά μου.
0: Από τη συγκίνηση και τα ρίγη, τις έφυγαν τα ακουστικά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Ο άνθρωπος του λαού μας καταλαβαίνει. Όταν μιλάμε για αυτόν, πάντα παθαίνουμε
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Είναι άνθρωπος του λαού που λέτε, να συνεχίσω. Και εμένα αυτό που με έχει συγκινήσει είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συμμερίζεται τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο κόσμος. Διότι σου λέει, η ακρίβεια είναι μεγάλη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έξω να φάνε. Και πολύ είναι και ο κόσμος που έχει κόψει ακόμη και το junk food, τύπου να πάρει ένα σουβλάκι.
0: Αυτό.
1: Γιατί εκεί που το σουβλάκι έκανε 3 ευρώ, τώρα ξαφνικά κάνει 6.
0: Ναι.
1: 7.
0: 6, 7 ανάλογα.
1: Καταλάβατε, έχω μπει και δεν έχω κάνει και update στις μέρες μου.
0: Ποιος τραγουδιστής λοιπόν, είναι αυτός, θα μπορούσαμε να το κάνουμε quiz, ο οποίος σου λέει συμμερίζεται τον κόσμο τις ανάγκες
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, και σου λέει, και αφού λέει, λοιπόν υπάρχει αυτή η ανάγκη στην αγορά, θα έρθω εγώ,
0: να το.
1: Θα φτιάξω ένα σουβλατζίδικο, ναι. Το οποίο θα έχει προσιτές τιμές και χορταστικές μερίδες, παιδιά.
0: Πώς θα τα συνδυάσετε,
1: εσύ,
0: παιδιά, αυτά.
1: Εγώ... Τώρα θέλω να το πω αυτό, τώρα συγχωρέστε με. Εγώ τώρα θα φανταζόμουν ότι αυτό το επιχειρηματικό βήμα
0: ναι.
1: θα το έκανε ένας άνθρωπος που θα ήταν έτσι λίγο μπαμπάτσικο αγόρι, ναι. να τρώει καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όμως μπορεί να το κάνει και ένας άνθρωπος με εμπειρία.
0: Να σου πω,
1: που
0: κάτι...
1: έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στο
0: ο
1: φαγητό.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχει και μία ελαφρά κυλίτσα, την έχει.
1: Ελαφρά όμως.
0: Και είναι και καλοφαγάς και γενικά του αρέσουν τα ωραία πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Του αρέσουν τα ωραία πράγματα. Λοιπόν,
1: μα για τις ωραίες γυναίκες ξέραμε, όχι για τα ωραία σουβλάκια.
0: Παιδιά, το να χαίρνει τα άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, με τραγούδι θα υποδεχτούμε τον καλλιτέχνη που ετοιμάζει αυτό το γενναίο βήμα.
1: I'm handing shadows in the dark. Μα τώρα δεν έβαλες σωστό το τραγούδι. In steaming jungles of the
0: world. Are there to kill or to be killed? Elementary το λέγαμε εμείς τότε στα πάνσο. My creatures never named or hurt. I'm lifting wishes to the stars. Κάτι για lifting άκουσα.

0: Breathless μας έχει αφήσει.
1: Your voice is going again.
0: Λοιπόν, να πούμε και το Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος
2: ετοιμάζεται
0: για το γενναίο βήμα.
2: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη θα κάνει το σουβλατζίδικο.
0: Πώς θα λέγεται?
2: Δεν ξέρω.
0: Αχ, να του βρούμε, παιδιά, ένα όνομα. 28-12-55-961.
2: Μαρία ανέλαβε το branding του Λεπά.
0: Να κάνουμε ένα branding του Λεπά.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Λευτέρης Πανταζής πολλές φορές έχει μιλήσει για την ταπεινή και φτωχική καταγωγή του, αλλά και για τη διαδρομή που έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Έχει πει πολλές φορές, ξέρετε, λέει, εμένα με βοήθησε πολύ η μάνα μου. Μου έλεγε, όταν βγάζεις 5 χιλιάρικα, θα κρατάς τα 3 και θα μου δίνεις τα 2. Όταν κάποτε, λέει, τα χρειάστηκα, εκείνη τα είχε στην άκρη γιατί κανένας άλλος δεν μου έδωσε. Πρέπει να μην περιμένεις από κανένα, να πατάς πάντα γερά στα πόδια σου. Ίσως εγώ δεν ξέχασα ποτέ, λέει, εκείνο το κασελάκι από το οποίο ξεκίνησα. Το καράβι Λατβία και τα σκυλάδικα, όπως τα λέτε εσείς, που εγώ όμως, λέει, τα λέω χωρίς μαζικής διασκέδασης. Οπότε ο Λευτέρης Πανταζής έχει μιλήσει πολλές φορές για το γεγονός πως από πάμφτωχος λουστράκος βρέθηκε στη θέση που είναι σήμερα.
0: Το λες και, Βασιλάκη Γαΐλα, συνέχισε.
2: Και επίσης αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζει να επενδύει, διότι έχουμε δει διάφορες φορές.
0: Και κάθε φορά μας αφήνει. Breathless μας αφήνει, παιδιά, Λεφά.
2: Σέκους αλλιώς.
0: Παιδιά, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε στα νέα επαγγελματικά βήματα του Λεπά. Περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Πώς να το ονομάσει, Breathless. Ναι, Breathless το ψηφίζω κι εγώ. Θα μπορούσε να ονομαστεί Breathless το γυράδικο. Πολύ καλό. Θα σκεφτώ, βέβαια, για κάτι πιο εφάνταστο, αλλά είμαι με μια μισή ώρα ύπνο. Κατάλαβε, τώρα δεν δουλεύει.
2: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο κορίτσι σε αυτή την πόλη που έχει πάρει το άρωμα Λεπά?
0: Υπάρχει άρωμα Λεπά.
2: Έχει δώσει το όνομά του και σε άρωμα. Μα, υπάρχει κάποιο κορίτσι που να φοράει Λεπά?
0: Ειλικρινά, στα σοβαρά, πείτε μου, μη με κοροϊδεύετε, διότι είμαι άγνωστος.
2: Τώρα μόλις έκανα
0: υπάρχει
2: ένα
0: άρωμα
2: Λεπά στον εγκέφαλό μου, το οποίο δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα, αλλά θα το πω σε ένα Μιχάλη. Έκανε φόβο
0: το άρωμα Λεπά.
2: Μόλις έχω ανακαλύψει και ποια γυναίκα σε αυτή την πόλη θα μπορούσε να φοράει αυτό το άρωμα. Δεν θα σας το πω.
0: Έχει πάει με το Λεπά. Γιατί έχει, αλλά... θυμάστε, είναι και λίγο σπαλιάρα
2: σου, κύριε. Έχει σουβλατζίδικο. Για κάποιο λόγο, παιδιά, και μόνος με έκανε το μάτσινγκ. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τώρα, θέλω να σου πω τη λέμπνευσή μου.
0: Όπα, νάτα. Θα πάω break, είναι 8:32.
2: Ναι,
0: βρήκα την αφορμή επί τόπου για να ακούσω τι γίνεται εδώ πίσω.
2: Λοιπόν, θέλω λίγο να πω, έχει λανσάρει τα τελευταία χρόνια δική του σειρά κρασιών.
0: Ο Λεπά.
2: Ναι.
0: Για όνομα.
2: Ένα χώρο, λέει, που την οποία την αγαπάει πάρα πολύ. Και έχει δώσει και το όνομά του σε ένα άρωμα, αποδεικνύοντας ότι αναζητάει συνεχώς νέες προκλήσεις.
0: Έχω βρει όνομα για το άρωμα. Μπορεί από τώρα να μην σκέφτηκε ο κέφαλος κάτι, αλλά για το άρωμα έχω. Λεπά Τσουλή. Λεπά Τσουλή. Το Λεπά μπροστά.
2: Λεπά Τσουλή. Είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό. Λεπά Τσουλή. Λεπά Τσουλή, όπως θέλετε, βάλτε το.
2: Πολύ,
0: πολύ δυνατό μπραντ.
2: Πάρα πολύ καλό.
0: Εγώ
2: μπράβο,
0: θα το αγόραζα.
2: Για ύπνο, θα πας εξαιρετικά.
0: Έτσι. Πάμε break.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Και μας αρέσει.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Πριν πάμε στον καιρό, θέλω να πω ένα επιτυχημένο εδώ πέρα που άκουσα πρωί-πρωί. Αναρωτιόμασταν εδώ στα εσωτερικά του Viber, στο οποίο μπορείτε και εσύ να στείλετε μήνυμα. Σε ποιο νούμερο?
2: 697-888-961.
1: Ποιο είναι το κανονικό όνομα της Κόνη, της κόρης του,
2: ναι,
1: Λευτέρη Πανταζία, ή από πού βγαίνει το Κόνη? Και μου είπε η Μαρία από το Λιακόνη και πολύ.
2: Και έρχεται εδώ πέρα και το Μιχάλη, ο οποίος
1: λέει... να το μοιραστώ.
2: Ήταν πολύ καλό. Και λέει και ο Μιχάλης, επίσης λέει ο Λεπά, έχει παρασκευάσει και τη δική του μπύρα και το όνομά της είναι Λελεύωσε. Και είναι, λέει, φανταστική, πολύ τάλαντος ο Λεπά.
1: Τώρα να λέει, αλήθεια έτσι... τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Μήπως μας κοροϊδεύει ο Κροατής.
2: Δεν ξέρω.
1: Μήπως μας βρει και άϊπνος και μας κοροϊδεύει.
2: Έχει κάνει και μπύρα. Γιατί για κρασί διάβασα, για μπύρα δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, δεν έχει μεγάλη απόσταση. Δεν έχει μεγάλη απόσταση το κρασί από την μπύρα. Κάτι γιατί χάθηκε εγώ που ήμασταν,
1: καιρό.
2: Στον καιρό.
1: Στον καιρό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λεπά. Να σας πάω στον καιρό.
1: Λεπά. Είναι και γαλλικό το Λεπά.
2: Είναι γαλλικό γενικότερα.
1: Κάνει,
2: ναι,
1: και για κρασί, δηλαδή το Λεπά και για μπραντ.
2: Ναι. Μα το Λεπά ούτως ή άλλως είναι μπραντ.
1: Ακριβώς.
2: Ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, λιακαδούλα, 3 μποφόρ βορειοανατολική ή άνεμη. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και τις βραδινές ώρες. Θα δούμε και μία έτσι θολούρα, όχι συννεφιά, αλλά θολούρα. Στον Άγιο Νικόλαο έρχεται ψηλόβροχο και έρχεται ψηλόβροχο με βοριαδάκι. Δηλαδή, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, όμως θα έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις από το απόγευμα και έπειτα, με μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνοντας στην Ιερά Πέτρα, θα δούμε και εκεί την θερμοκρασία να ανεβαίνει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες θα δούμε συννεφιά και η άνεμη θα είναι 4 μποφόρ νότιο-δυτική. Πάμε στη Σιτία, όπου για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 20... Περίμενε, αχ, έφυγα μακριά. Ένα λεπτάκι.
1: Μέχρι
2: και τους 29 βαθμούς
1: Κελσίου. Μέχρι να το βρεις, θα πω ότι από το Κωνσταντίνα βγαίνει το Κόνη. Μου στέλνει εδώ πέρα μια Κροατρία, Κροατία Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα και εσένα Κόνη, σε φωνάζουνε? Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, στη Σιτία 29 βαθμοί Κελσίου για σήμερα, λιακαδούλα, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Πάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε... Α, όχι. Στο Ρέθυμνο θα πιάσει και 30 σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, διότι θα πνέουν νότιοι άνεμοι 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και έπειτα έχουμε τη συννεφιά του νοτιά με τους ανέμους να ανεβαίνουν στα 5 μποφόρ. Τα κουνούπια θα έχουν μέτρια δραστηριότητα και επειδή θα υπάρχουν και ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, χρειάζεται λίγη προσοχή. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, που τα Χανιά σήμερα 32. Χτυπάει κόκκινο υδράργυρος με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και έπειτα θα δούμε αραιές νεφώσεις και οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, 22 και για το Τυμπάκι, και στη Σαντορίνη στους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 23 η Αθήνα με συννεφάκι, γενικά σε όλη τη χώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έχουμε συννεφιά. 19 στα Ιόνια με βροχή αυτή την ώρα. 20 Θεσσαλονίκη, 22 η Αλεξανδρούπολη και η Λίμνος, 23 η Μυτιλήνη, 22 η Χίος και η Σάμος και η Κόχη και η Ρόδος. Και από την άλλη μεριά στην Τρίπολη στους 18, 21 ο πύργος της Ηλίας, 23 η Κεφαλονιά. Όλες οι περιοχές με συννεφάκια, όχι με βροχή, αλλά τα συννεφάκια τα γνωστά. Με μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία, όπου είναι και εκεί συννεφιασμένη και σε περιοχές της βρέχει, θα πάμε στη Φραγκφούρτη, θα σας πάω, που την αγαπώ. Στους 18 ο υδράργυρος με αρκετή συννεφιά.

0: Παιδιά, ακροατές, δημοσιογράφους πια, δεν θεωρώ ότι είμαστε μόνοι μας. Ο Μιχάλης μας έχει στείλει και αποκλειστική φωτογραφία με το Λεπά που είναι εκεί και απολαμβάνουν τις μπύρες του Λεπά.
1: Λελεύωσε.
0: Λελεύωσε. Δεν μου αρέσει καθόλου το όνομα με προσωπικά. Λελεύωσε. Καθόλου, καθόλου.
1: Κάτι θα σημαίνει όμως που δεν ξέρουμε τι.
0: Από τον Κωνσταντίνα λέει βγαίνει το κόνι. Όπως λέει το Τάμι, λέει από το Αδαμαντία, λέει στις Σαββατογεννημένες. Έλα, Χριστέ, λέει πώς το κατάφερε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Παιδιά, θέλει φαντασία το να βγάλεις ένα παράγωγο ονόματος. Τι να λέμε τώρα.
1: Θέλει, θέλει.
0: Γιατί το κόνι από τον Κωνσταντίνα άλλα γράμματα δεν είχε, το βγάλει Κόνα. Ο Βάρβαρος. Κόναν.
1: Και γιατί το κόνι γράφεται με όμικρον και όχι με ωμέγα.
0: Σωστό. Σωστό, τώρα που το σκέφτομαι. Ναι.
1: Όπως και το Τόνι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το Τόνι γράφεται με όμικρον, αφού είναι από το
0: Αντωνία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παιδιά, για λίγο να ηρεμήσουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταστρέψει την ελληνική γλώσσα.
1: Έχω και προβλήματα ορθογραφίας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό.
1: Θα παρέμβω και
0: αυτό.
1: Στον Μπαμπινιώτη.
0: Αυτό. Λοιπόν, είναι ώρα να πάμε στο break από ό,τι βλέπω το χρόνο και έχει προχωρήσει. Με τι θα επιστρέψουμε, θέλω λίγο spoil να δούμε τι θα συζητήσουμε.
1: Θα επιστρέψουμε, παιδιά, με τον Κακλαμανάκη, διότι θέλω να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το
0: θέμα.
1: Μα
0: τι έχει συμβεί, θα τα μάθουμε όλα επιστρέφοντας. Ερχόμαστε και με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε.
1: Πάμε στον Νίκο Κακλαμανάκη. Προεξαετίας τον κάλεσε η πολιτεία στη Βουλή για να καταθέσει τη βιωματική εμπειρία του. Ναι. Για να καταθέσει λοιπόν τη βιωματική εμπειρία του σε σχέση με την εξυγίανση που έπρεπε να γίνει στον αθλητικό έτσι, κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο τέλος δεν εφαρμόστηκε όμως ο αθλητικός νόμος που προέβλεπε κυρώσεις για όλους έτσι, τους εμπλεκόμενους. Και μάλιστα η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία χρέωσε τα δικαστικά έξοδα στον προϋπολογισμό που τις χορηγούσε το κράτος. Δηλαδή πήγανε, καλέσαν τον Κακλαμανάκη να μιλήσει για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό και ήταν εκείνος που ξεκίνησε το Me Too στο κομμάτι του αθλητισμού και στη συνέχεια οι άνθρωποι αντί να εφαρμόσει το κράτος που τον κάλεσε τον δικαστικό νόμο, η Ομοσπονδία τον πήγε στα δικαστήρια και μάλιστα με έξοδα που πλήρωνε από τις χορηγίες που τις έδινε το ελληνικό κράτος.
0: Η Ομοσπονδία πήγε τον Κακλαμανάκη στο δικαστήριο.
1: Βεβαίως, για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτή ήταν η κατηγορία τέλος πάντων. Λέει ο Νίκος Κακλαμανάκης, μετά από 6 χρόνια που δικαιώθηκε στον Άριο Πάγο, θα έπρεπε λέει, να διωχθώ αν είχα πει ψέματα. Όχι γιατί είπα την αλήθεια, εφόσον έκανα λέει, το αυτονόητο για τις επόμενες γενιές, η πολιτεία δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη που του ζήτησε. Να τα πει.
0: Εδώ άλλες και άλλες ευθύνες δεν αναλαμβάνει.
1: Αυτό λέει που χρειαζόμαστε είναι λογοδοσία, διαφάνεια και αλήθεια, όχι τρομοκρατία όταν λες την αλήθεια περί δημοσίου συμφέροντος και να μην επιτρέπεται να διώκεται κάποιος επειδή λέει την αλήθεια. Αυτά είπε στα τοπικά μέσα. Όλο αυτό ξεκίνησε το 2019 μετά από πρόσκληση που έγινε από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, όπου του είπανε να μιλήσει για τα κακώς κείμενα στον αθλητισμό. Και στο τέλος κατέληξε να του κάνουν τέλος πάντων να μηνύσει επειδή αποτέλεσε την αρχή έτσι, του Me Too μαζί με τη Σοφία Μπεκατόρου τότε που κάναν όλη αυτή τη διαδικασία. Κατέληξε να του απαγγείλουν έτσι βαριές κατηγορίες για διάφορα πράγματα και να βρεθεί σε αυτήν την
0: Λεγμένος
1: θέση.
0: Βρέθηκε τελικά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Νίκος Κακλαμανάκης έχει βρεθεί απολογούμενος για τις καταγγελίες που του περιγράφονται τέλος πάντων στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ζητώντας αποζημίωση 100.000 ευρώ και τελικά αφού έφτασε στο ανώτατο ελληνικό δικαστήριο στον Άριο Πάγο, κέρδισε και έτσι δεν έληξε το θέμα εδώ τέλος πάντων. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε, παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε.
0: Το έχουμε καταλάβει. Το
1: και επειδή σήμερα το πρωί.
0: Και εντύπωση μου κάνει που δικαιώθηκε το μεταξύ μα.
1: Πάλι καλά να λέμε. Πάλι καλά. Σου έχω στείλει και το σχετικό βιντεάκι στο Instagram. Είδα τα κορίτσια τη Μπέση Μάλφα και του Σκιαδαρέση.
0: Ναι.
1: Τα οποία έκαναν σε κάποιο βίντεο που έδωσαν τέλος πάντων. Ήταν ένα απόσπασμα από ένα βιντεάκι. Τα οποία επειδή αποτελούν μια νεότερη γενιά από εμάς αυτά τα κορίτσια, αναρωτιόντουσαν στο βιντεάκι ποιος μας έχει χρεώσει αυτές τις τύψεις και τις ενοχές. Το ότι πρέπει να δουλεύουμε ολημερείς, το ότι πρέπει να βάλουμε λεφτά, το ότι όλα πρέπει να κινούνται γύρω από την ηλική εξασφάλιση, του πότε θα ζήσω τέλος πάντων. Με αφορμή αυτό το βιντεάκι που μου έκανε τον μερή εντύπωση, γιατί είναι όντως μια νέα γενιά. Και μάλιστα είπαν ότι αφού εμείς κατηγορούμε τις προηγούμενες γενιές, επειδή μας έχουν φορτώσει στις πλάτες μας όλο αυτό το βάρος, που ήταν ένα δικό τους άγχος. Δηλαδή οι προηγούμενες γενιές διαμόρφωσαν αυτές τις συνθήκες που θέλουμε όλοι να έχουμε οικονομική άνεση, να μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι. Το μάρκετινγκ, το κράτος, όλες οι συνθήκες που ζούμε το έχουν διαμορφώσει όλα αυτά και το έχουμε φυσικά μεταφέρει στις νεότερες γενιές, οι οποίες όμως επειδή είναι γενιές δουλεμένες, με γονείς οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και έχουν κάνει τη δουλειά που πρέπει πρώτα με τον εαυτό τους και στη συνέχεια με τα παιδιά τους, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μια δικιά τους επιθυμία. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν. Τα παιδιά θέλουν να είναι δημιουργικοί άνθρωποι, ολοκληρωμένοι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία. Και όχι να είναι μέσα στην εργασιακή καταπίεση μόνο και μόνο για την ηλική εξασφάλιση που δεν τους προσφέρει καμία ευτυχία.
0: Τι ωραία που μας τα λέει πάλι σήμερα η κυρία Δημητριάδη, παιδιά. Είναι τρομερό.
1: Παιδιά, αναζητήστε λίγο αυτό το βιντεάκι να το δείτε και αναλογιστείτε και πόσο δίκιο έχουν τα νέα παιδιά και με αφορμή τις πανελλήνιες που βιώνουν τώρα και το γεγονός ότι δίνουν 6 χρόνια εξετάσεις και τα βάζουμε σε μια τέτοια ψυχολογική πίεση από ηλικία 0 που ξεκινάνε όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Δείτε λίγο σε τι σημείο έχουμε φτάσει αυτή την κοινωνία και σε ένα πόσο άδικο κόσμο έχουμε φέρει τα παιδιά μας όταν οι προηγούμενες γενιές που βιώσανε και μακροζωία. Γιατί βιώσανε μακροζωία, γιατί δεν είχαν άγχος, ρε παιδιά.
0: Το άγχος είναι το νούμερο.
1: Δεν είχαν άγχος.
0: Αυτό.
1: Αντί λοιπόν να κληρονομούμε στα παιδιά μας μια άλλη φιλοσοφία ζωής που έρχονται από το εξωτερικό για να τη βιώσουν, εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 28 17 43 545 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες για να κάνετε την κράτησή σας και να κάνετε και το ραντεβού σας φυσικά. Να δείτε το μενού, το χώρο και ό,τι άλλο επιθυμείτε να συζητήσετε με το Λαβύρινθο στα πεζά. Και φυσικά ένα τεράστιο πεδότοπο περιμένει τους μικρούς φίλους. Μια αίθουσα τεράστια που διαμορφώνεται ανάλογα με τη χωρητικότητα του γάμου σας ή της εκδήλωσής σας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να μεταφέρουμε σε εσάς και φυσικά έχουμε να δώσουμε και πρόσκληση δωρεάν για το Aqua Plus αλλά και εισιτηριάκια για σήμερα το βράδυ για το Τεχνόπολης.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ends up, Γαμπριέλα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 11 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, σας έχω τη λύση πάντως σε περίπτωση που δεν έχετε έτσι προσωπικό για να κάνετε διάφορες αγροτικές δουλειές. Διότι στην Κίνα έχουν φτιάξει ρομπότ τα οποία τοποθετούν σε προστατευτικά καλύματα. Για να προστατεύσουν, ας πούμε, από καιρικά φαινόμενα, 600 μίλια την ώρα.
0: 600 μίλια την ώρα. Πολύ δυνατά.
1: Είναι το ρομπότ, εντοπίζει τον καρπό, κινείται μέσα στο χωράφι.
0: Ναι.
1: Εντοπίζει τον καρπό πάνω στο δέντρο, τοποθετεί σακουλάκι, δηλαδή κάνει μια κίνηση.
0: Βάζει το σακουλάκι κατευθείαν.
1: Φαντάζομαι το μικρόφωνο ότι είναι μήλο. Το κάνει τσουκ, το κλείνει.
0: Ναι.
1: Έτοιμο.
0: Παιδιά, θέλω να σου πω ότι και μου έκανε εντύπωση και εμένα τότε στην Κίνα. Όλα τα πορτοκάλια, μήλα και όλα αυτά τα φρούτα τα έχουν σε κάτι ειδικά μικρά, σαν δικτάκια.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα ξεχωρισμένα.
1: Αυτό τώρα είναι για να προστατεύσει από τα καιρικά φαινόμενα. Ο στόχος μας, λέει, είναι το ρομπότ να μπορεί να εργαστεί πλήρως αυτόνομα μέσα στον οπορώνα. Θέλουμε, λέει, ένας μόνο ρομποτικός βραχίωνας να μπορεί να τοποθετήσει σακουλάκια σε 600 μίλια την ώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ερευνητική ομάδα, η βασική λειτουργία του συστήματος έχει ήδη επιτευχθεί. Ωστόσο, συνεχίζονται δοκιμές ώστε να βελτιώσουν την ακρίβεια και το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Η ανάπτυξη, λέει, τέτοιων εργασιών εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της κινέζικης γεωργίας μέσω της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την παραγωγικότητα, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από τη χειρονακτική εργασία, όπου, παιδιά, και στην Κίνα ακόμα έχουν πρόβλημα με την χειρονακτική εργασία.
0: Ναι.
1: Αυτά. Να ακούνε οι δικοί μας. Πάρτε μερικά ρομπότ.
0: Παιδιά, δεν έχει φθηνά, μην νομίζεις. Τα ρομπότ, παιδιά, δεν είναι ακόμα ευρέως κυκλοφορία, οπότε είναι πανάκριβα.
1: Ναι, όμως αν σκεφτείς ότι πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν προσωπικό για να δουλέψει το χειμώνα στις ελιές,
0: στα
1: μπέλια ή οτιδήποτε, ναι, ενδεχομένως μια τέτοια λύση να μπορούσε να... και μπορεί να γίνουν και κάποια πράγματα συνεργατικά, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, άμα δηλαδή το αποτέλεσμα είναι τόσο καλό, 600 μίλια, ξέρω εγώ, σε μία ώρα. Οπότε μπορεί να γίνει και συνεταιρικά από κάποιους ανθρώπους η αγορά ενός τέτοιου μηχανήματος, το οποίο θα λύσει τα χέρια πολλών αγροτών και όχι ενός.
0: Ναι.
1: Σε μισακό, ρε παιδί μου.
0: Να το πάρει ο συνεταιρισμός και να τον παίρνει με το καθένας. Με βάρδιες. Ορίστε.
1: Για να το πάρει ένας και να τον
0: παίρνει. Ιδέες, παιδιά, υπάρχουν. Όπα και πέ υπάρχει. Μια χαρά. Τώρα θα υπάρχουν πλέον επιδόματα για να μπορούν να πάρουν νέες τεχνολογίες οι αγρότες.
1: Τα πήραν, είναι... τα όσοι πήραν λεφτά.
0: Οι υπόλοιποι τώρα. Παιδιά. Ναι, είναι τώρα σε μια φάση που έχουν μπλοκάρει τα πάντα και μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά δεν είναι. Διότι πάρα πολλοί αγρότες δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε χρήματα που τους ανήκουν και γίνεται ένας χαμός. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν,
1: λοιπόν,
0: σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Επιστρέφοντας, εγώ, Θεοπούλα, βασικά θέλω να δούμε ποιοι είναι οι επώνυμοι που έχουν πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έχουν υπογράψει, και έχω και τη Θεοπούλα σε μια πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Ερχόμαστε.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Where is my husband? Λοιπόν, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας, το σπίτι σας, την τραπεζαρία σας, την κρεβατοκάμαρα, όποιο άλλο σημείο του σπιτιού σας θέλετε να ανανεώσετε, μας περιμένει.
1: Στην Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, θα βρείτε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά μας στο Viber 697-888-961. Έχω λοιπόν τον Μιχάλη, ο οποίος μας λέει για την πύρα του Λεπά. Το λελεύωσε, είναι στα αγαπώσε, στα ποντιακά. Που δεν το ξέραμε έτσι αυτή την πληροφορία. Και έχω και τη Μαρία που λέει ωραία, έρχεται και το robot pass για την επιδότηση.
0: Ξεκάθαρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Στα δικά μας λιόφυτα, βέβαια, που είναι σχεδόν σε κάθε το έδαφος, δεν ξέρω λέει πώς θα μπορέσουν να σταθούν οι ρομποτικοί βραχίονες. Θα ξετροχαλιαστούν, λέει. Πραγματικά, παιδιά, δεν έχουμε και τις καλύτερες συνθήκες στην Κρήτη. Αλλά πιστεύω ότι τα ρομπότ θα είναι παντού καιρού. Έχουμε γραμμουλά.
0: Ναι, παρακαλώ. Έπεσε
1: η γραμμούλα.
0: Έχουμε να δώσουμε, παιδιά, για το
1: Aqua Plus
0: μια πρόσκληση διπλή. 2812-255-961, καλέστε μας.
1: Για μπες λίγο στο Instagram, παιδιά, να δούμε λίγο το βιντεάκι.
0: Ναι. Έτσι. Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Δεν, ναι, κάτι λίγο παίζει με τις γραμμές τώρα.
0: Δεν απαντάνε σήμερα, τι γίνεται, ναι. Γεια σας, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Στέφη.
0: Στέφη, από πού βγαίνει?
2: Από το Στέφανη.
0: Στέφανη,
2: ναι, ναι.
0: Δεν είσαι από Ελλάδα?
2: Είμαι, ας πούμε, έχω γεννηθεί Γερμανία, αλλά έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Έξω και το Στέφανη, ωραίοτατο.
0: Στέφανη.
2: Μία παρένθεση πάνω στο όνομα Κόνη.
0: Ναι.
2: Τη μαμά μου τη λένε Κορνηλία και τη φωνάζουν Κόνη.
1: Οπότε εκτός από τον Κωνσταντίνο.
0: Εγώ θα τη φώναζα Κόρνη. Με ρου. Κόρνη.
1: Εμένα θα μου θυμίζει το γλυκό.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Το Κόρνη ακούγεται πιο ωραίο από το Κόνη που είναι βαρετό. Νομίζω.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Αυτό. Έχουμε γλωσσοφάει εδώ μεταξύ την Κόνη μεταξύ. Καλά να νοπουλάνε το κορίτσι, αυτό κάνει καριέρα στο τραγούδι. Στα ίχνη του μπαμπά. Για σουλατζού, βέβαια, τη βλέπω αργότερα, αν με ρωτάς.
1: Παιδιά, μάθε τέχνη και άστινε, και άμα πεινάς, σκιάστινε. Δεν έχουν βγει τέτοιες παροιμίες.
0: Θα κόβει
2: ό,τι
0: γύρω
2: κάνει, η Κόνη. Κανείς καλό είναι.
0: Ακριβώς, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Για πες μας, κόρη της Κόρνη. Για Aqua Plus, μας πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι, ωραία, θα ήταν.
0: Ωραία. Έχεις πάει τελευταία έτσι σε νερό τσουλίδες, σε τέτοια κατάσταση?
2: Έχουν περάσει 2-3 χρόνια που έχω πάει με το παιδί μου τότε. Δεν είχα το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα έχει έρθει η ώρα να πάει και το δεύτερο.
0: Αυτό.
2: Καλά θα ήταν, ναι.
0: Πόσο είναι το δεύτερο?
2: Στα 3 περίπου, τον Αύγουστο.
0: Να τα χαίρεστε, παιδάκια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ πρώτη φορά το μικρό μου, το Γιώργο μου, τον πήγα 1,5 έτους περίπου στις νεροτσουλήθρες. Βέβαια, εντάξει, αυτός περπατούσε και από πολύ νωρίς. Την πρώτη φορά που πήγαμε, τρέμαν τα ποδαράκια του από την κούραση. Δεν σταμάτησε να κάνει βουτιές δευτερόλεπτο.
2: Όχι, και εμείς έχουμε πάει. Πήγαμε και πέρσι και πρόπεση. Απλά εκεί στο Ακοστό δεν έχουμε πάει ακόμα. Εμείς πηγαίνουμε πιο Χερσόνησο μεριά.
1: Τέλεια.
2: Πάλι.
1: Ωραία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: ούτε του παπά ούτε παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές επανειλημμένος. Ούτε.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σου πω ότι χθες το έπαιξε το κομμάτι αυτό στο γκρουπ που είχαμε τους Γάλλους και...
1: Χαμούλης.
0: Ναι, πολύ τους άρεσε. Πολύ τους άρεσε.
1: Είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε Τσίπρας.
0: Τσίπρας, δεν πάμε break, είναι 9:30.
1: Αχ, παιδιά, δεν είπα τον Τσίπρα πριν. Δεν πειράζει, επιστρέφοντας έχω Άλεξη.
0: Κάτσε ένα λεπτό, διότι
1: γιατί
0: έχω
1: πίσω από τις λέξεις ποιος κρύβεται. Το πρόεδρε θα βάλεις.
2: Πρόεδρε, έλα, έλα με φόρα.
0: Έρχεται μετά τις

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες
11: και μας αρέσει.
10: Kiss 961, νούμερο 1.

0: Catwalk έχει γίνει, παιδιά, το στούντιο. Catwalk, όλα τα μοντέλα παρελάζουν εδώ μέσα, θέλω να σας πω. Δηλαδή δεν σταματάει να πηγαίνω, έρχεται το μοντέλο εδώ στο, στα κεντρικά του Kiss 961.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Τι να γίνει, να είμαστε υγιείς και όλα τα υπόλοιπα
0: αυτό, πρέπει
1: θα
0: να έχουμε την υγεία
1: μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ψυχική και σωματική υγεία
1: ναι.
0: Και όλα τα άλλα, παιδιά, άμα θες να γίνεις μοντέλο, εντάξει, προσπάθησε το, όλα καλά. Αλλά άμα το προσπαθείς 5 χρόνια και δεν έχεις γίνει ακόμα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Επίσης, ρε παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν τώρα βλέπεις, ας πούμε, σου λέει τα pancakes αυτά με τη βρώμη, τα πρωτεϊνικά που είναι για τους Φίχτερμαν. Δεν τρώγονται εύκολα. Τι να
0: παιδιά,
1: γίνει.
0: Όταν τρως κάτι και αηδιάζεις και... Αυτό λειτουργεί ανάποδα. Δηλαδή, εκεί που πας, νομίζω ευεργετή τον εαυτό σου, ο οργανισμός σου, ναι, σου λέει: αλλά... Έτσι είσαι, δεν σ' αρέσει, πάρε 100 θερμίδες έξτρα.
1: Αντί να χάσεις. Και τρως τα χάλια και δεν τα δυνατίζεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εκδικεί το οργανισμός. Ενώ, άμα πάρεις την μπαστούλα την ωραία. Καλά, σου λέει: Μετά ανέβα διάδρομο, κάψτα. Όλα καλά.
1: Άμα θες.
0: Αλλιώς, αποθήκευση. Να λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο που ήρθε με φόρα.
1: Πάμε στον πρόεδρο που ήρθε με φόρα. Είχε χτες μια συνάντηση με την Έφη Παπαθεοδόρου,
0: ακρίμα,
1: την γνωστή Θεοπούλα από το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφτηκε Θεοπούλα. Μπήκε στο My Ελλάς και έκανε την εγγραφή τη.
0: Έχει πάρει σύνταξη Θεοπούλα.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Με τη βοήθεια του Αλέξη
0: γράφτηκε. Γιατί πιστεύω ότι πολλοί θα πάνε για αυτό το λόγο σου. Δεν μου δίνουν σύνταξη. Πρόεδρε, έλα με φόρα.
1: Τη ρώτησε όταν άκουσες το όνομα Ελλάς πώς σου ήρθε. Και εκείνη απάντησε τέλειο.
0: Να τα.
1: Τα social media έκαναν μεγάλο γλέντι ρωτώντας τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, απαντώντας θράψη από τη γνωστή Ατακάρα κτλ. Και έγινε ο απόλυτος χαμός.
0: Έχει τα δικαιρά του όμως ο Αλέξης στην τρίτη ηλικία. Ναι.
1: Είπε μπείτε λέει να γραφτείτε και μετά κάντε θράψη και διάφορα τέτοια και έκανε τη σχετική διαφήμιση.
0: Πρόμο.
1: Έχω 28 πρόσωπα τα οποία μαζί με τη Θεοπούλα 29 που έχουν γραφτεί. Εγώ θα σου πω αυτούς που γνωρίζουμε.
0: Τους επώνυμους.
1: Ναι, δηλαδή οι επώνυμοι, μάλλον είναι άνθρωποι των τεχνών όλοι αυτοί που οι 28. Εγώ θα σου πω αυτούς που είναι τα πιο τοπονόματα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Τα πιο hot.
1: Είναι ο Μάριος Αθανασίου. Ο ηθοποιός, ναι. Είναι ο Βαφέας Βασίλης που είναι σκηνοθέτης. Ο Κώστας Βούλγαρης που είναι λογοτέχνης. Δραμουντάνης Βασίλης, ο οποίος είναι διευθυντής παραγωγής στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Ψάχνω να
0: είναι
1: δω.
0: Είναι της κουλτούρας και του πολιτισμού. Για να το πω, της κουλτούρας και του πολιτισμού.
1: Η Φέικο Κοκκινοπούλου, ναι, που είναι γνωστή. Ο Μίλτος Λογιάδης που ήταν και εδώ πέρα στο πολιτιστικό. Περίμενε να δω.
0: Ναφθαλίνη μου μυρίζει τώρα, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η Γιώτα Νέγκα. Η Ιωάννα Παπά. Ο Νικόλος Πουσανίδης. Η Σιδώρα Ζουγανέλη. Η μαμά Ελεονόρα Ζουγανέλη και, Γιάννη, και σύζυγος Γιάννη Ζουγανέλη. Του Μασάτου Εμίλιος Χιλάκης. Ναι. Όλοι αυτοί. Όλοι είναι άνθρωποι των τεχνών και αυτοί που δεν είπα, που είναι αρκετοί, γιατί δεν είναι έτσι πολύ γνωστά ονόματα. Α πούμε τώρα είναι ο Μωρέτης Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης. Μιχαλόπουλος Σπύρος, σκηνοθέτης. Μουμουλίδης Θέμης, σκηνοθέτης. Μανολιουδάκη Ευγενία, εικαστικός. Διάφοροι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι.
0: Παιδιά, ό,τι ακούω τώρα είναι για να στελεχώσει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, δεν είναι. Αρκετοί είναι 28 για
0: όλο το
1: Υπουργείο.
0: Όλες τις θέσεις έχουν καλύψει ήδη. Δηλαδή σε περίπτωση που ο πρόεδρος έρθει με φόρα και βγει και τα σαρώσει όλα.
1: Παιδιά,
0: το Υπουργείο Πολιτισμού το ακούσαμε. Είναι έτοιμο.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν είδες τώρα. Α, ξέρεις τι έκανε ο Ρουβίκονος, έβγαλε ανακοίνωση χθες.
0: Όπα, για πες.
1: Είπε ότι όσο παραμένουν τα κτέλ στα τείχη, εκείνος θα ανοίγει τα πάρκινγκ που κλείνουν για τους δημότες. Και όλα αυτά μέχρι να ανοίξει το πάρκινγκ στο πολιτιστικό που χωράει 300 αυτοκίνητα τέλος πάντων και να δοθεί στους πολίτες δωρεάν. Σου λέει, δεν μπορείς να μου λες ότι το αυτοκίνητο με την εξάτμισή του και το καυσαέριό του προσβάλλει τα τείχη όταν
0: το λεωφορείο.
1: Τα κτέλ δεν προσβάλλουν. Έτσι και είναι και σε δύο σημεία. Και επίσης ο Ρουβίκονας είπε ότι επειδή φυσικά και σεβόμαστε τα τείχη, θα κάνουμε και κινήσεις για την προστασία των τείχων. Αλλά ουσιαστικές, όχι ότι το καυσαέριο τα μολύνει. Αυτά.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω, ρε παιδί μου, τι γίνεται σε αυτή την πόλη και όχι μόνο σε αυτή την πόλη, αλλά κυρίως σε αυτή την πόλη που
1: θα σου πω κάτι. Είναι όλα σε αυτή τη χώρα, 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Αυτό.
1: Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε γαμήλιο γλέντι στο κάστρο εκεί πέρα, το καταπληκτικό. στην Πελοπόννησο τέλος πάντων, ναι, στο νιόκαστρο της Πύλου, έτσι, που έγινε η Γαμήλη εκδήλωση και εννοείται ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει κάνει την αντίστοιχη καταγγελία. Να. Έτσι. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πάρκιν περιμετρικά των τυχών, διότι προσβάλλουμε τα τείχη κατά την κυρία Μενδώνη. Όμως τα λεωφορεία μπορούν να σταθμεύουν, γιατί τα λεωφορεία δεν προσβάλλουν. Προσβάλλουν τα γιοταχή και όχι τα λεωφορεία. Αντιλαμβάνεις ότι 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτή τη χώρα δεν χωράνε.
0: Δεν
1: και θα πρέπει οι πολίτες να διαμαρτυρηθούν, να αντισταθούν σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Δεν ρωτήσανε την κυρία Μενδώνη για τη γαμογαρά. Κακώς.
1: Άδεια δόθηκε. Απλά ναι. Το θέμα είναι με ποια
0: κριτήρια
1: δικαιολογία δόθηκε η άδεια.
0: Μήπως έχει μπάρμπα υπουργό. Όχι μπάρμπα, πώς το λένε. Μπαμπά υπουργό. Άμα το καλοσκεφτείς. Μπαμπά εξαγγιστίας υπουργό. Άμα έχεις παιδιά τέτοια μέσα.
1: Τέλος πάντων. Μπάρμπα στην κορώνη. Κοντά είναι η πίνος με την κορώνη, δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Αυτά. Επιστρέφουμε, Γιώργο Λιάγκα.
0: Ωραία θεματάκια. Έρχεται το Power Play της εβδομάδας. Upside down σε ένα ωραίο remix. Remake μάλλον. Και θα επιστρέψουμε μετά το break μας με αυτά εδώ.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό, 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο, 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
11: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Μιχάλης και Εβίτα.
16: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
18: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος, παιδιά, προχώρησε σε μια έτσι προσωπική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Αναφέρθηκε στις μεγάλες περικοπές που γίνονται στα μπάτζετ των τηλεοπτικών εκπομπών, στη μετατόπιση της διαφημιστικής δαπάνης προς το διαδίκτυο, ενώ παραδέχτηκε πως ούτε και ο ίδιος ξέρει αν θα βρίσκεται στην τηλεόραση την επόμενη χρονιά. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί έχει αποφασιστεί, δεδομένου ότι πολύ μεγάλο ποσό διαφήμισης φεύγει από την τηλεόραση και πάει στο διαδίκτυο, να γίνει μια δραματική μείωση σε μπάτζετ εκπομπών. Κάτι το οποίο υφίσταται και ο όμιλος για την εκπομπή αυτή. Ακόμα λέει και εγώ είμαι σε μια πρωτοφανή θέση, να είναι λέει 3 Ιουνίου και πραγματικά αν με ρωτάγες τώρα, Γιώργο, τι θα κάνεις του χρόνου, θα σου έλεγα οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Είμαι σε μια θέση που δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου ή αν δεν θα έχω. Είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι, προφανώς και είμαι. Υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Και πραγματικά είμαι σε μια δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τους κοροϊδεύω, και να τους πω ευθέως προχωράμε, δεν προχωράμε, μένετε, δεν μένετε. Δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει λέει και ένα κανάλι πάνω από μένα, έτσι. Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι αυτό που συμβαίνει εδώ, λέει, και το ζω και εγώ, και που πιστεύω, λέει, ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της τηλεόρασης, δηλαδή το ζουν και άλλες εκπομπές και θα το ζήσουν και ακόμη περισσότερες, και σε 5-6 τέλος πάντων ανθρώπους που υπάρχουν δυστυχώς στην τηλεόραση και γελάνε και λένε ρεπορταζάκια, κόβεται, δεν κόβεται, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αν φέτος δεν γίνει μείωση σε αυτούς, θα τους γίνει του χρόνου ή σε μερικούς μήνες, διότι αυτό το πράγμα, λέει, που συμβαίνει είναι, λέει, κοσμογονικά δυσάρεστο στη εξέλιξη για την τηλεόραση, και αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε μιλάμε για μειώσεις των budget των εκπομπών σε όλα τα κανάλια, προφανώς.
0: Είναι φυσιολογικό, παιδιά, διότι πλέον αυτή η πίτα έχει μοιραστεί στο YouTube, στο διαδίκτυο, στις εφαρμογές.
1: Και το λένε και ευθέως, έτσι. Το λένε και ευθέως. Δηλαδή, επιχειρήσεις εκεί που έδιναν ένα χι ποσό, τώρα αυτό το ποσό μοιράζεται.
0: Και δια δύο μπορεί.
1: Μπορεί και δια τρία, Μιχάλη.
0: Ακριβώς.
1: Διότι το μεγαλύτερο μέρος του budget θα πηγαίνει στο διαδίκτυο, ένα μικρό κομμάτι θα πηγαίνει σε Facebook και Instagram και ένα πολύ μεγαλύτερο στο TikTok.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή θα μοιράζεται η πίτα, θέλω να πω, το μεγαλύτερο μέρος θα πηγαίνει στο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο έχει να το επιμερίσει σε πολλά διαφορετικά. Ενώ η τηλεόραση είναι ένα μέσο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Και μάλιστα αντιλαμβάνομαι και όλες αυτές τις συζητήσεις που κατά καιρούς γίνονται στα τηλεοπτικά πάνελ, που κράζουν τα podcast, τα vidcast και όλα τα μέσα που έχουν να κάνουν με συνεντεύξεις μέσω εξωτερικών παρόχων από την τηλεόραση. Οπότε.
1: Κοίτα, είναι λογικό και θα πρέπει να το κρίνουμε και όλοι, ο καθένας από τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν αναλογιστείς πριν από 20 χρόνια, η τηλεόραση στο σπίτι δεν έκλεινε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ξεκίναγε από πολύ νωρίς το πρωί. Θέλετε οι γιαγιάδες μας, θέλετε οι θείες μας, θέλετε οι άνθρωποι που μας πρόσεχαν. Εγώ θυμάμαι πρώτα να ανοίγει η τηλεόραση, δηλαδή άνοιγε το μάτι, άνοιγε η τηλεόραση και μετά σηκωνόταν από το κρεβάτι, ας πούμε, οι μεγαλύτερες γενιές από εμάς. Το μεσημέρι ξανά μανά, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να δω μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Μπορεί και πάρα πολλά.
2: Δεν μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.
1: Ναι.
2: Είδατε τι κάνει η αγάπη.
0: Από τότε, νομίζω.
1: Δηλαδή, ξεκινάγαμε με τις πρωινές εκπομπές ενημέρωσης, πηγαίνανε οι νοικοκυρές και βλέπανε τα μεσημεριανά, συνεχίζανε με μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, μετά είχαν τις επαναλήψεις το μεσημέρι.
3: Εντάξει, παζά. Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς.
1: Συνεχίζανε το απόγευμα, ξέρω εγώ, με όλες τις επόμενες.
0: Ένα εκατομμύριο φορές.
1: Δηλαδή, τις επόμενες ενημερωτικές εκπομπές, δηλαδή η τηλεόραση ήταν μια συνήθεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γιατί τώρα δεν υπήρχε άλλος τρόπος ενημέρωσης σε βήτα.
1: Τώρα οι τηλεόρασεις, παιδιά, πότε ανοίγουν? Στα περισσότερα σπίτια, αν ανοίξουν, ανοίγουν το βράδυ.
4: Τρώω πολύ για να είμαι αεράτη.
0: Βλέπαμε και ελληνικές ταινίες τότε, μα θυμάσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πες μου λίγο. Εσένα στην κουλτούρα σου πλέον είναι η τηλεόραση?
0: Όχι.
1: Παιδιά, δεν ανοίγει η τηλεόραση. Και πλέον δεν ανοίγει και για πολλούς άλλους λόγους. Δηλαδή, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να είναι μακριά από τις οθόνες. Εγώ, δηλαδή, αν δεν κοιμηθούν τα παιδιά, δεν ανοίγω τηλεόραση για κανένα λόγο μέσα στη μέρα. Και αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ούτε το Σαββατοκύριακο. Προσπαθούμε να έχουμε outdoor δραστηριότητες ώστε να μένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από την οθόνη. Έχει αλλάξει, θέλω να πω, όλη η νοοτροπία σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε την τηλεόραση.
0: Ναι,
1: δεν είναι όπως παλιά.
0: Είναι read the book, bro.
1: Read the book, ναι, κατάλαβες. Δηλαδή από εκεί που είχαμε όλη μέρα ανοιχτή την τηλεόραση, τώρα έχουμε όλη μέρα κλειστή την τηλεόραση. Και δεν είναι, είναι από φιλοσοφία. Δεν είναι επειδή δεν έχω τι να δω. Προφανώς και αν την ανοίξω κάτι θα βρω να δω.
0: Νοοτροπία, bro. Read the book.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
5: What's up, it's Dua Lipa. It's Dua Lipa. 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Country Worry Child, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 11 λεπτά μετά από τις 10 και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, μάντεψε τώρα να μου πεις πόσα χρήματα βγάζει ημερησίως. Όχι ημερησίως, την ώρα.
0: Την ώρα, ο Elon
1: Musk.
0: Την ώρα. Πόσα λεφτά, παιδιά, μπορεί να βγάζει την ώρα ο Elon Musk? Εγώ θα έλεγα την ώρα 10.000 ευρώ.
1: Την ώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Την ώρα πόσα βγάζει? Αυτά
0: είναι πολλά, αυτό πολύ
1: ωραία. Το δευτερόλεπτο.
0: Α, 1 εκατομμύριο.
1: 3,4 εκατομμύρια.
0: 3,4 εκατομμύρια ευρώ την ώρα βγάζει ο Elon Musk.
1: 3,6 εκατομμύρια δολάρια.
0: Πού σπουδάζεται όλο αυτό?
1: Δεν σπουδάζεται.
0: Κατάλαβες τώρα, είδες τι γίνεται.
1: Είναι 54 ετών. Συνίδρυσε την πρώτη του έτσι, η Αμερικανική Εταιρεία Τεχνολογίας Tesla. Το 1995, πριν 31 χρόνια. Έχει συγκεντρώσει 970 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κατά μέσο όρο βγάζει 60.000 δολάρια το λεπτό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Άρα καλά σου είπα εγώ το δευτερόλεπτο τα 10.
0: Πολύ καλό.
1: Ή 3,6 εκατομμύρια δολάρια την ώρα.
0: Και πώς τα ξοδεύει?
1: Δεν τα ξοδεύει. Εδώ είναι το παράδοξο. Ο Elon Musk είναι ο άνθρωπος που κοιμάται στο πάτωμα.
0: Να το.
1: Κοιμάται στο πάτωμα, δεν πηγαίνει διακοπές, παρόλο που είναι...
0: Πληρώνει ενοικία.
1: Είναι τρισεκατομμυριούχος.
0: Δεν πληρώνει, παιδιά, ενοικία. Έχει αγοράσει το μισοπλανήτη.
1: Είναι τρισεκατομμυριούχος.
0: Και είναι τρεις ευτυχισμένους που κοιμάται στο πάτωμα.
1: Ναι, αφού έτσι κάνει.
0: Και να σηκώνεσαι ολόπια σου και να λες: αχ, παιδιά, κοιμήθηκα πάλι στο πάτωμα. Δε... Χάλια, αλλά δεν πειράζει. Εγώ και θέλω να κοιμάμαι. Τι να πω, ρε παιδί, φοβερό. Φοβερό. Ίσως να του είχε λείψει, παιδιά, αυτή η ζωή και όχι η χλίδα και η πολυτέλεια.
1: Θέλω να σου πω λίγο ότι περιλαμβάνει η περιουσία του 538 δισεκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του στη SpaceX.
0: Ναι, η εταιρεία η SpaceX.
1: 167 δισεκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του στην Tesla. 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε αυτές τις εταιρείες, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την ανάλυση της Journal, τέλος πάντων. 5 δις δολάρια σε κάθε μία από τις εταιρείες που αναφέρονται εδώ από κάτω, οι οποίες κατασκευάζουν σύραγγες, εταιρείες εγκεφαλικών εμφυτευμάτων και διάφορα άλλα. 104 δις δολάρια σε ακίνητα, αεροσκάφη και άλλες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία.
0: Και άλλα έχει.
1: Ναι. 234 δις δολάρια. Αυτά. Τέλος πάντων, έχει διάφορα.
0: Έχει πολλούς παρόχους που παίρνει από ό,τι φαίνεται το καρυδί.
1: Βρίσκεται μακράν στην κορυφή, λέει. Ενδεικτικά θέλω να σου πω ότι ο αμέσως επόμενος. Ο επόμενος.
0: Πλούσιος.
1: Ναι.
0: Πελούσιος.
1: Ο Λάρι Έλισον είναι στα 243 δις. Ενώ ο Τζεφ Μπέζος στα 276 δις. Ενώ αυτό είναι με τρεις.
0: Αυτή είναι στα δις και αυτός έχει ξεπεράσει, έχει πάει στα τρεις.
1: Τα τρεις, τα πόσα μηδενικά έχουν?
0: Με μια μισή ώρα ύπνο θες τώρα να κάτσω να μετράω μηδενικά?
1: Μηδενικά θα μετρήσεις.
0: Δεν μας λυπάτε, παιδιά, ο Θεός, δεν μας λυπάτε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hi, what's up, this is Lady Gaga.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και ξεκινάμε με τα κρυάρια μας. Κριέ, σήμερα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τσακωμούς, είτε με τον προϊστάμενό σου είτε με τους γονείς σου. Πάρε άλλη μέρα τη ρεβάνς. 7. Ταύρε, έχεις την τάση να είσαι υπερβολικά φιλικός στις εργασιακές σου σχέσεις και ειδικά στις σχέσεις με τους υφιστάμενούς σου. Μην απορείς λοιπόν που έχουν αποδιοργανωθεί τα πάντα στον εργασιακό σου χώρο. Υπάρχει θυμός, υπάρχουν νεύρα. 7. Δίδυμε, όποιος κάνει σήμερα το λάθος να εκλάβει τη σιωπή σου σαν αδυναμία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον χειρότερο εαυτό σου. Απλά θέλεις την ηρεμία σου. 7. Καρκίνε, μην μπερδεύεις την εσωστρέφειά σου με απουσία ενδιαφέροντος για τον έρωτα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όσο πιο πολύ εσωτερικός και μυστηριοπαθής δείχνεις, τόσο περισσότερο προσελκύεις τα βλέμματα. Για σήκω λίγο τα μάτια σου να δεις τι γίνεται γύρω σου. 10.
1: Καλό.
0: Λιοντάρια, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε την προοπτική να αλλάξετε τρόπο προσέγγισης ή σκέψης για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα και τις εντάσεις σε σχέση με κάποιους συναδέλφους και μάλιστα πρέπει να βιαστείτε γιατί πάλι σήμερα προβλέπετε θυελώδης ημέρα. Και θα πρέπει λίγο να θυμίσετε στον εαυτό σας ότι δεν θα πρέπει να μπερδέψετε την ερωτική σας ζωή με την επαγγελματική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα βάλω ένα 8 μεσόωρο.
1: 8.
0: Παρθένε, ξύπνησαν οι σκλάβοι, σηκώθηκαν τα κεφάλια να χτυπήσουν το κεφάλι κτλ. Όχι, σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Αυτές τις μέρες ξεκινάτε λοιπόν με τρομακτικό δυναμισμό να επιβάλλετε σε όσους συναδέλφους, φίλους πιστεύουν ότι μπορούν να σας κάνουν ό,τι θέλουν τη δικιά σας έτσι λογική και τακτική. 10. Ζήγε, η κακή ιδέα της μημέρας ήταν να θέσετε σαν προτεραιότητα να παρηγορείτε όλη τη μέρα ένα φίλο ή μία φίλη που έχει προβλήματα. Με την παρηγοριά ούτε αυτός κερδίζει και εσείς χάνετε την ηρεμία σας που τόσο πολύ την έχετε ανάγκη. 8. Σκόρπια, μερικές μέρες όπως σήμερα ξυπνάτε με τόση διάβγεια που αν κάποιος έκοβε ένα διαμάντι από το μυαλό σας, μάλλον θα έβλεπε πως θα έκοβε ένα κομμάτι από το μυαλό σας, θα έβλεπε ότι κρατάει ένα διαμάντι. Προσέξτε μόνο γιατί αυτές είναι και οι μέρες που σχεδόν, η σχεδόν κοινική σας ειλικρίνεια προξενεί μπελάδες στη σχέση σας. 9. Τοξότη, είστε αποφασισμένος να μην υποχωρήσετε εύκολα και να ξεχάσετε έτσι την ύπαρξη της λέξης ήττα. Μόνο που χρειάζεται λίγη προσοχή διότι έχετε πάρει τόση φόρα μπορεί να ξεστομίσετε και πράγματα που θα προκαλέσουν έτσι κάποιες γκάφες στον εργασιακό χώρο. 9. Εγώ και ρε, σήμερα θα έφτανε στο σημείο να διαπράξεις μέχρι και έγκλημα αν σου εγγυόταν κάποιος πως θα δεις επιτέλους και έξω λίγο γνήσιο συνέστημα, μια ανταπόκριση, μια κοινή τρυφερότητα και ας σε λένε ψυχρό. Μόνο εσύ ξέρεις τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, πόση στοργή μπορείς να χαρίσεις. 9. Υδροχόε, ακόμη και εσύ μάλλον έχεις αρχίσει να τα παίρνεις με αυτήν την συνεχόμενη ροπή για συνεχή εναλλαγές έτσι, και εξάψεις που υπάρχουν. Υπάρχουν ερωτήματα στα οποία δεν έχεις απαντήσει εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια, τα οποία ζητάνε λύση. Οπότε πριν βγει σήμερα νοκάουτ, έχεις δουλειές να κάνεις. 8. Ιχθύ, από την κοινωνική διάθεση για επικοινωνία και διασκέδαση περνάμε σε ένα άλλο είδους κοινωνικότητα, τάσεις φυγής από το σπίτι, διάθεση να κάνεις καταχρήσεις, να διασκεδάσεις αιμονικά, να σπάσεις τα δεσμά από όποιον προσπαθεί να ελέγξει τα ενδιαφέροντά σου. Πρόσεχε διότι το θηρίο που ξυπνάει μέσα σου μπορεί να σε οδηγήσει σε επικίνδυνα και αμαρτωλά μονοπάτια. 8.
1: 8. Πάμε για μεσόωρο. Το 8,3 παιδιά, πάρα πολύ καλά.

0: ωραίες κομματάρες που βγάζει, παιδιά, ο Teddy Swims. Πολύ τον αγαπάμε. 29 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Kiss. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω μέχρι την Τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, λοιπόν, θα ανακαλύψετε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία έχει πάρα πολλά έπιπλα που ταιριάζουν σε κάθε σπίτι και σε κάθε γούστο, στην Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Έτοιμοι είμαστε για το break των 10 και 30 και ερχόμαστε.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στη Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more. Worry less.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Gone. Εδώ είμαστε, επιστροφή ακριβώς στα 36 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Να ρίξουμε μια ματιά. Έχουμε και εισιτήρια και Τεχνόπολης να δώσουμε. Δύο μονές προσκλήσεις, 28-12-55-961. Καλέστε μας τώρα αυτό το δευτερόλεπτο και να σας δίνουμε και στο σινεμαδάκι σας. Να απολαύσετε όποια ταινία θέλετε και έχω τη γραμμή κατευθείαν. Παρακαλώ, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
1: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα, δεν θα σε ρωτήσω από πού βγαίνει, από το Χρυσούλα.
2: Γιατί σήμερα αν έχουμε το θέμα
0: μπροκόλι. Ναι, διάφορα περίεργα.
1: Μπορείς να με ρωτήσεις όμως τι έχω μαγειρέψει.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Η σωστή ακροάτρια.
0: Πόσο με έχεις μάθει, Χρυσούλα?
2: Πόσο σε ευχαριστούμε.
0: Πόσο? Για πες.
1: Τι, κάθε μέρα σας ακούω, να είστε καλά. Να φτιάχνω το κέφι.
0: Πόσο καιρό μας ακούς?
1: Πρέπει να σας ακούω από όταν ξεκινήσατε.
0: Από το 13.
1: Ναι, γιατί πήγαινα να πιω σχολείο. Εγώ δουλεύω απόγευμα. Οπότε ξυπνάω στο πρωί, πήγαινα πιο σχολείο, σας ακούω σε όλη τη διαδρομή και γυρνώντας έκανα δουλειά, σας ακούω. Σας ακούω όλα τα χρόνια. Ακούραστα. Είστε υπέροχοι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ που μας αντέχεις 13 και χρόνια.
0: Αυτό. Μεγαλώνουμε μαζί, παιδιά, όλη η παρέα. Το έχετε αντιληφθεί, έτσι?
2: Πες τώρα τι θα μαγειρέψεις, γιατί είχαμε από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Φτιάχνω γεμιστά.
2: Πω, ρε παιδιά, παίρνω πολύ μου αρέσουν τα γεμιστά.
0: Πάτησες τώρα ευαίσθητη χορδή στην Ευρώπη.
2: Πολύ μου αρέσουν, ναι.
0: Είναι αυτά που εσύ που τα τρίβεις μέσα τα κολοκύθια.
2: Εγώ τα τρίβω όλα μέσα, ναι.
1: Τα πάντα, όλα μέσα.
0: Εσύ τι βάζεις, για πες καμία τσαχπινιά καινούρια.
1: Τσαχπινιά δεν νομίζω ότι κάνω. Απλά τα πολλά μυρωδικά. Δηλαδή διόσμους, μετανούς, αλλάζει πολλά μυρωδικά.
0: Ωραίο, και γίνεται παιδιά κράτη.
2: Ωραίο και με το διόσμο.
1: Το πηγαίνω, δηλαδή δεν βάζω τίποτα.
0: Όχι κοιμάδες και τέτοια.
2: Όχι, παιδιά, όχι, δεν πάει στα γεμιστά. Δεν μπορώ με τα γεμιστά με τον κοιμά.
0: Γιατί, Χριστιανή μου?
2: Όχι, είναι λάθος. Κάντο τον κοιμά, κάντο ένα μπιφτέκια. Κάντο ένα μακαρόνια με κοιμά. Κάντο ένα κάτι άλλο. Μην μου τον βάλεις εκεί στα γεμιστά, είπαμε πια.
1: Και είναι και το αγαπημένο από το παιδιό μου, τρελαίνονται.
2: Και είναι και διήμερο φαγητό, άμα μείνει.
0: Γιατί... Παιδιά, προσπαθώ να σκεφτώ και κάτι άλλο βάζουν στα γεμιστά εκτός από τον κοιμά.
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα βάζουν σταφίδες και κουκουνάρι. Εμείς εδώ δεν το έχουμε.
0: Αυτή η γαλοπούλα είναι να το γεμίσουμε. Χριστός και Παναγία, Πρωινιάτικα, τι ακούω. Σταφίδες και κουκουνάρι.
2: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Το κάνουμε πληγούρι αντιμερίζει.
2: Μερικές φορές εγώ, όχι τα τελευταία που έφυγε.
0: Μερικές φορές οι παραλλαγές είναι για μήνυση.
2: Μερικές φορές εγώ βάζω λίγο πληγούρι μαζί με το ρύζι που δεν το καταλαβαίνουν και είναι πολύ υγιεινό και του προσθέτει λίγη φυτική. Στα τελευταία που έφαγες εσύ ήταν μόνο με ρύζι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Λίγο.
2: Όχι, δεν είχα βάλει.
1: Όχι, μόνο πληγούρι, παιδιά.
2: Ναι, λίγο. Και εγώ έτσι το κάνω, μεικτό.
0: Βάζεις δηλαδή και πληγούρι για να αλλάζει λίγο
1: εγώ
0: γεύση?
1: Εγώ δεν βάζω, όχι, εγώ δεν βάζω. Εγώ είχα φτιάξει πληγούρι για το σχολείο φάει. Δηλαδή εννοώ.
2: Κανένα
1: πληγούρι
2: δηλαδή.
1: Με ένα κατοπουλάκι. Με κάτι.
0: Το πληγούρι σκέτο τρώγεται?
2: Ναι.
0: Από ζώα ή από ανθρώπους?
2: Από ανθρώπους, ρε παιδί μου. Αλλά και εγώ σκέτο το πληγούρι δεν το κάνω. Αν το κάνω θα βάλω στα γεμιστά έτσι λίγο καμιά χουφτίτσα για να.
0: Το πληγούρι είναι το ίδιο αυτό που βάζουμε στα κόλυβα?
2: Όχι, ρε Μιχάλη, το είναι αυτό σιτάρι. Ολόκληρο. Το πληγούρι δεν είναι σιτάρι ολόκληρο.
0: Παιδιά, δεν το χρησιμοποιώ σαν τροφή ποτέ και δεν το γνωρίζω.
1: Μοιάζει με το πιλαφάκι, μοιάζει με το ριζάκι. Ναι. Αλλά δεν το είναι.
2: Το κάνουμε σπασμένο.
1: Δεν είναι αυτό το να βγει νόστιμο να το φάω.
0: Γι' αυτό δεν το έχω ρισκάρει ποτέ. Γιατί να το πάρω, το πετάξω, αμαρτία από το Θεό. Τι να λέμε τώρα.
2: Τώρα εδώ, παιδιά, η Μαρία που είναι και μέτρα στα γεμιστά λέει.
0: Παπαρούνες.
2: Κάντε, λέει, γεμιστά με δίκοκο σιτάρι ζέας μόνο και θα με θυμηθείτε. Πόση ώρα κάνουν να ψηθούν αυτά, ρε Μαρία? Με το δίκοκο.
0: Μαρία, σε φυσιολογικά λαχανικά τα βάζει μέσα, πάλι σε καμία παπαρούνα, σε κανένα κρίνο.
2: Α, το ίδιο με το ρύζι, λέει, ίδια ώρα κάνει. Γιατί, παιδιά, εγώ μερικές φορές, δηλαδή, α πούμε, αυτό το αναποφλίωτο το καστανό ρύζι σε κάτι περίοδου τραγική δίαιτα, δηλαδή που τη θυμάμαι παλιά τα χρόνια. Μιλάμε τώρα, θέλει δύο μέρες να ψήσει το καστανό το ρύζι, το αναποφλίωτο.
0: Δεν βράζει.
2: Με τίποτα.
0: Έχοντα σπάσει κανδόντι.
2: Θέλει μούλιασμα. Εγώ στην αρχή δεν ήξερα ότι θέλει μούλιασμα, γιατί αυτές τις οδηγίες ποτέ δεν τις διαβάζουμε. Τέλος πάντων, οπότε μόνο του δεν. Χύτρα σου λέει για να γίνει. Άμα το μουλιάσεις, μετά γίνεται σε φυσιολογικό χρόνο, αλλά θέλει πολύ.
0: Με λίγο καζολίν.
2: Λέει η Μαρία, λοιπόν, θα σου κάνω γεμιστά κρεμμύδια, λέει, και θα γίνεις εφοπλιστής.
0: Μαρία, ας βγάλουμε μια καινούργια συνταγή να γίνουμε εφοπλιστές.
2: Elon Musk, παιδιά, 3,6 την ώρα.
0: Αυτό.
2: Μύρια.
0: Λοιπόν, θα μείνει στη γραμμή μας για λίγο ακόμα να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Χρυσούλα,
0: Χρυσούλα, στο μυαλό σου κάποια ταινία συγκεκριμένη που θέλεις να δεις στο σινεμά?
1: Θα δω μάλλον τον Διάβολο
2: Φορούσε Πράντα.
0: Ήτανε γνήσια ή ήτανε μαϊμού?
2: Τα Πράντα.
0: Ναι. Γιατί κυκλοφορούν παιδιά πολλές μαϊμούδες, θέλω.
2: Επειδή
0: να
2: δεν είμαστε Elon Musk, πες και τα μαϊμού.
0: Αυτό, και η μαϊμουδίτσα δεν είναι άσχημη, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Άμα δεν μπορείς να το πάρεις στο χρονικό. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: εδώ είμαστε, The Ordinary. Λοιπόν, να δώσουμε και άλλα εισιτηριάκια για σινεμά.
1: Να δώσουμε.
0: Να δώσουμε 28 12 55 961. Καλείτε τώρα, τώρα, τώρα. Αυτό το δευτερόλεπτο.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, σας πρόλαβα, ε.
0: Καλημέρα, σας προλάβατε,
1: λένε.
0: Ναι.
3: Είμαι στο αυτοκίνητο και σας ακούω και μπαμ μπαμ πήρα τηλέφωνο.
0: Δυνατή,
1: λοιπόν, όνομα, λοιπόν, όνομα.
3: Μαρία.
1: Μαρία, λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο τι ταινίες παίζουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε του Στίβεν Σπίλμπεργκ, παιδιά, την ημέρα αποκάλυψης.
0: Είναι ζωή.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε κωμωδία, το Scary Movie. Αυτές τις Αμερικανές που εμένα δεν.
0: Δεν μπορώ, και εγώ δεν μπορώ.
3: Μαζί σου, την περνάμε.
1: Δεν τις έχω. Α, έχει ξεκινήσει το Toy Story. Α, 18 έκτου.
0: Toy Story.
1: 18, και δεν έχω τώρα. Ναι, το Toy Story ξεκινάει στις 18, δεν μπήκε τώρα.
0: Άρα δεν έχει μπει.
1: Ναι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος.
0: Toy Story, θυμάμαι και είχε κάνει ο Σεφερλίσμια.
1: Backrooms, πικρές γιορτές. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, πικρές γιορτές?
3: Τελικά είναι.
1: Α, Αλμοδοβάρ. Πολύ ωραία θα είναι η ταινία. Πολύ λίγο.
0: Τι σου έκανε η γυναίκα και θα τη στήσει τον Αλμοδοβάρ? Σε ενόχλησε, σου έκανε κάτι?
1: Να μην το πω. Γιατί βλέπεις πικρές ιστορίες και λες κάποια.
0: Κάτι δεν είναι εδώ.
1: Ναι. Είναι και προτινόμενοι για χρυσές σφαίρες. Για κάτσε να δω γιατί είναι αυτό.
0: Για να τους πάρουμε τις σφαίρες.
1: Δεν βλέπω και τα μικρά γραμματάκια για κάποιο λόγο να ακούει ο οφθαλμιατρός μου. Δεν ξέρω. Μου είπε να πάω σε 2 χρόνια όμως. Δεν ξέρω.
0: Σου είπε ψέματα.
1: Για το Φίνικα είναι μάλλον. Δεν κάνει και zoom.
0: Τον βλέπεις και να το Φίνικα.
1: Δεν ξέρω, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό εκεί. Φίνικα δεν είναι.
0: Δεν βλέπει. Τίποτα, παιδιά. Μιλάμε για στραβισμό κανονικό. Δεν σώζει την κατάσταση.
3: Λοιπόν. Μάλλον θα είναι κοτόπουλα νησιάκος, γιατί και ο Φίνικας πουλί ήταν. Εγώ είμαι στο νησιάκο, οπότε κοτόπουλα.
0: Μια χαρά, έκανε και την τοποθέτησή σου, μπράβο. Πέρα από το ταμείο μετά από την παραγωγή,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάπως λέει επίσημη συμμετοχή, μάλλον στο Φίνικα θα είναι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, πήγαινε σε όποια ταινία θέλεις, κορίτσι μου, και τι μας πειράζει εμάς.
0: Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε στο τέλος. Τέλος, δες ότι δεν σε παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ. Τι θες.
3: Δεν μου λες. Πάω, είπαμε.
1: Πά στο Τεχνόπολης, όποια ταινία θέλεις, το αφήσαμε free τελικά.
0: Ερώτηση τώρα, την κλασική τη δικιά μου. Τι θα πας το μεσημέρι?
1: Κοτόπουλο, Μιχάλη, τι θα φάει η κοπέλα?
3: Κοτόπουλο ξαπλωτό, κοτόπουλο.
1: Στο είπε, κοτόπουλο. Έμα.
3: Μόνο.
1: Φτερούγες κοτόπουλο, μπουτάκια μπάρμπεκιου, κάτι απ' όλα. Παιδιά, εμένα η συνταγή του κοτόπουλου που μου αρέσει πάρα πολύ τελευταία είναι, εκτός με το ρύζι στο φούρνο που είναι καταπληκτικό, είναι αυτό που το βάζεις πάνω σε ένα κουτάκι μπύρας, το ξέρετε?
3: Όχι.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, παίρνεις ένα κοτόπουλο ολόκληρο. Το κάνεις ό,τι το κάνεις, αλλά πάντων το φτιάχνεις εκεί έτσι ωραίο. Και παίρνεις ένα κουτάκι μπύρας, το πλένεις, το σαπουνίζεις καλά-καλά. Το ανοίγεις, το τοποθετείς πάνω στο ταψί, βάζεις γύρω από το κουτάκι πατάτες και καθίζεις πάνω το κοτόπουλο.
0: Δηλαδή βάζεις την πύρα του κοτόπουλου.
1: Στον ποπό του κοτόπουλου, ακριβώς όπως το πες. Και γίνεται, παιδιά, ένα φαγητό.
0: Ένα χειροκρότημα για το βιασμό του κοτόπουλου.
3: Και ψήνεται για το φαγητό.
1: Ψήνεται με την πύρα που είναι μέσα στο κουτάκι. Μεθυσμένο κοτόπουλο, πρόσεχε τι θα πεις.
0: Βιασμένο κοτόπουλο, κοπελιά, όχι μεθυσμένο.
3: Όχι, άκου. Πυρωμένο κοτόπουλο.
1: Πυρωμένο. Παιδιά, γίνεται σαν σουβλιστό. Σαν σούβλας γίνεται. Με κοιτάζει πολύ καχύποπτα. Θες να σου φέρω κοτόπουλο να φας, να δεις τι ωραίο που είναι?
0: Τον πυρωμένο όμως.
1: Τον πυρωμένο. Είναι πολύ ωραίο.
0: Παιδιά, δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί βράζει η μπύρα, λούζει το κοτόπουλο εσωτερικά και ψήνεται, πέφτει και στις πατάτες και γίνονται λουκούμι.
0: Είναι ανοιγμένη η μπύρα ή θα κάνει
1: κανένα πάμε? Ανοιγμένη, μωρέ, σου λέω.
0: Θα κάνει να σκάσει ο φόρος να έχουμε άλλα.
1: Ανοιγμένη, καλέ.
3: Φτιάξατε τη μέρα, αλήθεια.
0: Παιδιά, αν ακούνε οι οργανώσεις, η VVF ή κατά σωματεία, η κυρία Δημητριάδη είναι εδώ να την πάρουν κατευθείαν που βάζει τα κοτόπουλα από πίσω την πύρα.
1: Δηλαδή άμα του χώσεις τη σούβλα ενδιάμεσα είναι λιγότερο.
0: Είναι πιο λεπτή η σούβλα. Κατάλαβες δηλαδή.
1: Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Είπαμε τώρα.
0: Κουβέντες τώρα για το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εκπομπή στην Ελλάδα που λέει τέτοιες κουβέντες στο ραδιόφωνο. Πραγματικά.
1: Γιατί ρε παιδάκι,
0: το εσουρού αν ακούει, θα έρθει εδώ να μας πάρει μέσα όλους όπως είμαστε.
1: Έτσι το ψήνεις αυτό το κοτόπουλο και γίνεται σαν σουβλιστό. Άμα το φάει, θα αλλάξει γνώμη όμως.
0: Και θα βάζω σε όλα τα μπύρα στο. Τα ζώα που θα ψήνω.
3: Από τα.
0: Και στο αρνίτο σου βλιστό την πήρα, παιδιά. Μην ξεχνιέστε.
1: Και πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν.
3: Ρετσίνα.
1: Ναι, και το αρνί θέλει κάτι πιο παραδοσιακό. Είναι το κοτόπουλο. Λίγο πιο έλεγκα.
0: Εσύ φταίει, ακροάτρια. Το όνομά σου πώ είναι, θυμίσαι μου.
3: Μαρία.
0: Μαρία, εσύ φταίει. Λοιπόν, μα έβαλε το κοτόπουλο και την πήρα ω όλη τη διαδικασία αυτή τη σήμερα.
1: Μπράβο στο Γιώργο που θέλει να με περασπιστεί. Σου έστειλε κοτόπουλο σούλβλα με μπύρα τη Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Για να δει τη συνταγή, να μην νομίζω ότι τα κάνω μόνο εγώ. Κάπου τα έχω δει τη μόνη μου, τα σκέφτηκα. Μπράβο, Γιώργο.
0: Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα συμβουλή. Κάστε όλοι τα κοτόπουλα πάνω στην πύρα και βάλτε στο φούρνο να τα γίνει. Περιέργεια. Από περιέργεια.
1: Ξεπουλάει σήμερα η εταιρεία που δουλεύει, το κατάλαβε.
0: Ορίστε. Θέλουμε κι εμεί προμήθεια ή έστω κάποια κοτόπουλα δώρο.
3: Ναι. Λοιπόν, θα περάσω εγώ από εκεί να σα βρω.
0: Βάζουμε τι μπύρε, βάζει τα κοτόπουλα. Τέλειο. Τέλειο.
1: Το deal στον αέρα αυτά.
0: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι τώρα που καβατζώσαμε και τα κοτόπουλα, ακούει παραγωγή, θέλω να καταψύχτε εδώ στο στούντιο και θα αρχίσω να συγκεντρώνω το ρυθμό, το καταλαβαίνετε ξεκάθαρο πια. Λοιπόν, θα πάμε στο powerplay τη εβδομάδα που έρχεται αμέσω. Έχω και άλλη γραμμή, για κάποιο να παρεύει. Ναι, παρακαλώ.
4: Μία ερώτηση, παιδιά, καλημέρα για από μένα.
0: Καλημέρα, γιατί πήρα έχετε καλέσει κι εσεί.
4: Ναι, ναι, ναι. Το κουτάκι τη μπύρα πρέπει να είναι μισό λίτρο ή 3-30.
1: Εξαρτάται από το μέγεθος του κοτόπουλου. Αν πάρεις 1,5 κιλό κοτόπουλο, βάλε το 3,30. Αν είναι πάνω από 2 κιλά, βάλε το με το 500 ml.
0: Εμείς έχουμε
1: μεγάλο
0: δει και με σαμπάνια ταινίες, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ρε παιδιά, γιατί το κουτάκι.
0: Εγώ έχω δει και με κούρο. Ναι, λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτό το κοτόπουλο.
4: Ναι. Να το κάνουμε το γόνο του το κοτόπουλο και καπνιστό, δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Ορίστε, και καπνιστό με το πουρό. Γίνεται γκουρμεδιά μεγάλη. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα στείλουμε και τον ακροατή στο σινεμά.
1: Όλοι θα πάτε σινεμά, μείνετε στη γραμμή όλοι.
0: Και δεν έχουμε και το σινεμά με τις ερωτικές ταινίες. Να σας στείλω όλους, παιδιά,
1: σήμερα. Θυμάσαι αυτά τα υπαίθρια σινεμά που πήγαινες με το αυτοκίνητο?
0: Ήσουν άνετος με το αυτοκίνητο μέσα. Να κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, πολύ καλό. Και να έχεις και το κοτόπουλο μαζί και τις μπύρες. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Τι να πω σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι η αϊπνία μου, μάλλον.
1: Εγώ για να ξυπνήσω, λοιπόν, θα έκανα όλα αυτά.
0: Έχω ξυπνήσει ξεκάθαρα, θα ξανακοιμηθώ για τριήμερο, τουλάχιστον. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή και εσύ να σου δώσουμε τα κοτόπουλα και τις μπύρες. Και ερχόμαστε μετά το Power Play της εβδομάδας.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
3: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
2: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 58 λεπτά μετά τις 10. Για λίγο ακόμα η Εβίτα Δημητριάδη και ο Μιχάλης Θοδωράκης στην παρέα σας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Είμαστε λοιπόν με τα κοτόπουλά μας, με τα όλα μας επιστρέψαμε παιδιά πάλι λοιπόν, εδώ στον Kiss.
1: Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Οπα. Η οποία ονομάζεται Θερισμός σε Αγρίνιο και Κοζάνη για κατάχρηση επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επειδή εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε παρελθόν και όλα στην Κρήτη νομίζουν ότι γίνονται.
0: Έτσι,
1: πάρτε τώρα λοιπόν και Αγρίνιο Κοζάνη.
0: Ορίστε παιδιά.
1: 2,5 μοίρια.
0: Ορίστε, μια χαρά. Ήθελα και να ξέρετε, ήταν τελικά τόσο πολλά τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μα είναι πηγάδι χωρίς πάτωμα.
0: Αυτό,
1: δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει πάνω από 15 εκατομμύρια.
0: Συνεχώς ακούμε νέα χαμένα
1: λεφτά. Ποσά.
0: Νέα ποσά, νέα χαμένα κτλ.
1: Μα αν μαζέψεις όσα σκάνδαλα έχουν βγει μέχρι στιγμής και μαζέψεις τα εκατομμύρια, που είναι 5 τη μία φορά, 2,5 την άλλη, 3,5 την παράλληλη και δεν ξέρω εγώ τι, είναι πάνω από 10-15 εκατομμύρια.
0: Αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι κάποιο Elon Musk κρύβεται ανάμεσά μας ή κάποιοι.
1: Με τρεις.
0: Με αυτά τα λεφτά, έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Αύριο το μεσημέρι στις 4 θα έρθει και η Μαρία Κοσμαδάκη. Από το Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6767. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Oh! Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
11: Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά.
16: Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
18: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
11: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
12: The Tiri Tiri Show.
11: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
13: Center. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Νήσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry Less.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 4 Ιουνίου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss. Καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε, πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow, και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok, θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Let Me Be, τραγούδι το οποίο ακούγεται ιδιαίτερα αυτό εδώ το καλοκαίρι. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Kiss. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνό μας. Είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Και βέβαια υπάρχει και ο Viber τρόπος επικοινωνίας. Αποθηκεύστε το κινητό του Kiss, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν, φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Mundial παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
2: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
1: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσεως. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης, Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: New Religion, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο, σήμερα Πέμπτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

Ουσία και Unstoppable εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Upside Down. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
9: Center. Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Let the games begin.
11: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
14: Kiss 961.
13: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Και αυτό που πρέπει εσείς να ξέρετε είναι ότι φέτος για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα επερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Armin van Buuren και RG. Like a child.

Λοιπόν, Like a Child εδώ στον Kiss, σύμπραξη πολύ δυνατή, Armin Van Buuren και Arjim, ο ορισμός της χορευτικής συνεργασίας. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ, στο Kiss New Music και στον Kiss 61.

Μελωδία, τραγούδι το οποίο σου ταξιδεύει και βέβαια για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εμποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

0: Λοιπόν, Τότο και Αφρικά εδώ στον Kiss. Να επιστρέψουμε όμως εδώ από την Αφρική στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, και να σας ενημερώσουμε πως οι εγγραφές συνεχίζονται στα φροντιστήρια Μπουκάμισσας Ηρακλείου για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου. Η έναρξη των θερινών μαθημάτων ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ωστόσο, εσείς μπορείτε να κάνετε από τώρα την εγγραφή σας στα φροντιστήρια Μπουκάμισσας, που είναι ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος σε όλη την Ελλάδα. Σας παρέχουν μοναδικές και επιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν την επιτυχία των μαθητών, καθώς κάθε μαθητής έχει το δικό του σύμβουλο καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία ξεχωριστά και καθοδηγεί τον κάθε μαθητή στην προσπάθειά του με προσωπικά προγράμματα μελέτης. Οι μαθητές των φροντιστήριων Μπουκάμισσας, κάθε φορά που γράφουν διαγωνίσματα, συμμετέχουν σε μια προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς διαγωνίζονται σε κοινά θέματα για όλα τα φροντιστήρια Μπουκάμισσας σε όλη την Ελλάδα. Στα φροντιστήρια Μπουκάμισσας υπάρχουν και τα φύλλα εργασίας, τα οποία προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών και βελτιώνουν τις γραπτές τους επιδόσεις. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι τα φροντιστήρια Μπουκάμισσας είναι ο μόνος φροντιστηριακός οργανισμός ο οποίος διαθέτει τον δικό του εκδοτικό οίκο, τα δικά του βιβλία. Φροντιστήρια Μπουκάμισσας στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στην Μινοτάβρου 14, στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 227 και στη Νέα Λικαρνασσό, στην Ηροδότου 114. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

David Guetta, Teddy Swims και τον Zenai Gone. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει είναι το Nissos Beach Bar Restaurant, το οποίο σας προσκαλεί να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στην παραλία του Σταμάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει με δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό που μπορείτε να απολαύσετε με τους φίλους και την παρέα σας όλη μέρα. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Rise Up, η Vla Rock, τραγούδι το οποίο έχει συνεφαστεί με το καλοκαίρι. Και μην ξεχνάτε, Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο απόλυτος προορισμός για αυτό το καλοκαίρι, για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ καλό φαγητό στο πιο ήσυχο σημείο της παραλίας των Μαλίων, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις στο Νήσος Beach Bar Restaurant 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Gorillas.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
9: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Kiss 961.

Λοιπόν, Ray, where is my husband? Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο, σήμερα Πέμπτη, ως και τις 4. Πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε, μέχρι και τις 4, παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Σάγκε του Δεμάξ εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά, για κάθε εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που πραγματικά εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.
1: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810. 25-64-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
12: Επιστροφή εδώ στο Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Πέμπτη.
13: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
12: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Kiss.
13: 10 επιτυχίες.
14: Λάθος.
13: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ολίβια Ντίν εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Ερώμηλος, ο αδενικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού και άψογο σέρβις. Κέντρο δεξιός Ερώμηλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμηλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη και σε εσάς και στους καλεσμένους σας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Life is Simple. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Πέμπτη από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις δύο ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
13: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα καλωσιά. Πολυετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
0: Center. Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Kiss. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
15: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
15: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
13: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέμα και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: KISS 961.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Από αυτή την εβδομάδα παίζουμε Μουντιάλ παρέα με τη Hisense, επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026, και δίνουμε δώρο σε όλους ένα beer dispenser αξίας 199 ευρώ.
1: Αγοράζοντας ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας άνω των 529 ευρώ, τηλεόραση Mini LED ή RGB TV άνω των 55 ιντσών αξίας άνω των 499 ευρώ, κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α3 Plus αξίας άνω των 449 ευρώ, σας δίνουμε δώρο ένα beer dispenser Hisense αξίας 199 ευρώ.
0: Επιλέξτε Hisense και απολαύστε το Mundial, γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του δώρου. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας ή το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο Στήρος Καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Kiss. Φέτος το καλοκαίρι, η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος Στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Και πολύ
1: και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φέτος το καλοκαίρι η δροσιά παίζει μπάλα στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Βρες μόνο στα καταστήματά μας και μέχρι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Κλιματιστικό Tesla 9.000 BTU μόνο 289 ευρώ. Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Midea 24.000 BTU μόνο 899 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις πραγματικά χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
7: Yeah. Hey, it's Serena Carpenter. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Keys 961.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: like.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Kiss FM.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και πολύ
1: και εμείς
0: το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: J-Lo, για το σαν.